Αλλά να το λείπει με τζαπρέτ. Και ούτε να κύπη τροπά. Σερβό τζι και ζέ. Ωε. Βαλεγεί με τη φάγα να παρεσέλ.